0: ποδαράκι.
1: Να Radio Express.
2: Εισπύραμε σε εσά.
1: Νάιμπολζε. Χίτε. Και επίσημη σε τσίλα πισάτη, ζεκοτοτροκ, είναι σόλα να γκλάσπενιτσα. Πρεπίβα, loser.